Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1. Παλμός.
1: Καταρχάς, είσαι πολύ όμορφη, Μελίνα μου.
2: Ευχαριστώ πολύ.

πιο πέρασπας είναι ο έρωτας τόσο δυνατός

Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1.

Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1.

Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνάω μέσα στο μυαλό μου και η τελευταία είσαι εσύ. Και σαν σημάδι ξαφνικά μου λέει το ένστικτό μου κάτι καλό πως θα συμβεί. Από τη μέρα που σε είδα έχω παρεστήσεις, συμβαίνουν πράγματα τρέλα. Ξέρω τι θέλεις να μου πεις χωρίς να το ζητήσεις και η καρδιά μου

όποιο στενό ή όποιο δρόμο και να ακολουθήσω, έξω από την πόρτα σου περνώ. Για σένα αγάπη μου μπορώ σαν το κερί να σβήσω, έστω για λίγο αν δεν σε δω. Μαζί σου έφτασα ψηλά στην κορυφή του κόσμου.

Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1.

0: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5.
1: Παλμός, Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Ψυχαγωγία, εδώ. Μουσική, εδώ. Οικός, εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6.
1: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στη μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

έχει λογική σε αυτό που ζήσαμε μαζί. Πώς να αντέξει ένα κορμί

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.
1: Με ρωτάς εγώ για σένα τι θα έκανα, αν θα το σκαγα μια μέρα απ' τη δουλειά, αν θα το σκαγα μια μέρα για να φύγουμε με το αυτοκίνητο.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟ.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7:30.
2: Θέλεις οικονομία και τη νέα σχολική χρονιά? Θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, τετράδιο μπλε 50 φύλλα μόνο 38 λεπτά. Σακίδιο pen to pen με κασετίνα και σχολικό σετ μόνο 9,49. Και χαρτί α4 500 φύλλα μόνο 3,25. Ακόμα μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,66. Και σαμποάν Sios μόνο 3,91. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
1: Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
4: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
4: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
5: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
6: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά, 8 με 9, στον Παλμό 101 και 1.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

0: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101.1. Η καθημερινή σου παρέα.
1: Είναι κι αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 8.
2: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
3: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
2: Χατζηχριστοφής για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
3: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
2: Χατζηχριστοφής. Χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο τρίτο χιλιόμετρο, επαρχιακή οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22 42 0 46 480.
3: Χατζηχριστοφής. Για ό,τι χρειαστείς.
4: Στο Live Casino της Interveten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου κι αν βρίσκεσαι. Interveten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγή. Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟ.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Goodmaster. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Goodmaster. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Goodmaster. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 18 χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πηλίκος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Στο Live Casino της Interveten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interveten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγή Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
6: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι 1. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
4: Στο Live Casino της Interbetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interbetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups. Για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101.1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ. Σε είδα ξανά.

Σε είδα ξανά, του κρατούσες το χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου έδειχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

0: Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Κοίταξε να δεις. Καλές οι παροιμίες σου, αλλά το πράγμα είναι τελειωμένο. Το κορίτσι τσίπησε.
1: Αγοράκι, παλιός ίσον πήρα. Και η πήρα μετράει.
0: Σε βλέπω λίγο ταραγμένο, μήπως θες στα χάρτια σου.

0: νέος, προσκύ.
1: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: 101. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμού 101 και 1 είναι 9:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Akrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
4: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
3: Χατζηχριστοφής για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
4: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
3: Χατζηχριστοφής. Χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κο Πελαργός. Τηλέφωνο 22 42 0 46 480.
4: Χατζηχριστοφής. Για ό,τι χρειαστείς.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
5: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 22 42 0 42 096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
5: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
6: Στο Live Casino της Interveten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου κι αν βρίσκεσαι. Interveten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγή Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101.1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Ασία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10.
2: Για σχολικά, ξέρετε που θα πάτε. Στο Χάι, στο Ζιπάρι. Μόνο εκεί θα βρείτε σχολικές τσάντες στη μισή τιμή. Μόνο εκεί θα ντύσετε οικονομικά όλα τους τα βιβλία. Στο Χάι έχετε 10% έκπτωση σε όλα τα βοηθητικά βιβλία δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου και στα βιβλία αγγλικών και γερμανικών. Και με κάθε αγορά δωροεπιταγή 20%. Για σχολικά, ξέρετε που θα πάτε. Μόνο στο Χάι. Χάι στο Ζιπάρι. Για πολύ χάι μαθητές.
3: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, βαφές Κόλεστον μόνο 5,94. Όλα τα σαμπουάν Παντέν μόνο 3,49. Ακόμα με αγορές αξίας 15 ευρώ σε προϊόντα Pampers Pants, Παντέν και Oral-B, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλοους με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Νέο γυναικείο σποτ στην Go! Locker for Hair! Το αγαπημένο σου σποτ για shopping. Το Locker for Hair είναι εδώ, ακριβώς δίπλα από το ήδη γνωστό Locker. Γυναικεία ρούχα, κοσμήματα, τσάντες, ζώνες, φουλάρια και αξεσουάρ για κάθε στυλ και κάθε περίσταση. Από τα πιο casual look μέχρι την εμφάνιση που θα τραβήξει όλα τα βλέμματα. Νέες τάσεις, υπέροχες επιλογές και προσιτές τιμές σε ένα ολοκένουργιο νεανικό χώρο. Locker for Hair. Βασιλέως Παύλου 14, COS. Το νέο σημείο συνάντησης του γυναικείου στυλ.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
6: Σειρά. Ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Καλή σχολική χρονιά. Είδες με τη χαρά το λέω.
1: Να σου πω.
0: Εγώ θα σας πω κάτι, θα σου πω κάτι.
1: Αγιασμό
0: και...
1: θα κάνουμε.
0: Κάναμε, θα κάνουμε, δεν ξέρω.
1: Όχι, εμείς εδώ.
0: Α, εμείς εδώ θα κάνουμε, γιατί τι είμαστε σχολείο.
1: Γιατί καλή σεζόν, δεν θες να κάνουμε έναν αγιασμό.
0: Θα σε στεναχωρήσω λίγο. Εγώ τελείωσα με αυτά.
1: Τα σχολεία και τους αγιασμούς.
0: Με όλα αυτά. Δεν λοιπόν, τα θέλω άλλο στη ζωή μου. Δεν τα
1: να πούμε σήμερα ένα χρόνια πολλά στην Ευάνθεια, τον Ευάνθιο και τον Εφρόσινο. Και φυσικά...
0: Ευάνθεια ή Ευανθία, ρε.
1: Α, Ευανθία, συγγνώμη.
0: Τι Ευάνθεια.
1: Μπερδεύτηκα με τον Ευάνθιο. Γιατί δεν είναι Ευανθίος, είναι Ευάνθιος. Καταλαβαίνεις.
0: Ευάνθεια. Χρόνια πολλά Ευάνθεια.
1: Ευανθία.
0: Που λέγεις Ευανθία.
1: Λοιπόν, και να ευχηθούμε φυσικά καλή σχολική χρονιά.
0: Έτσι, καλή
1: σε
0: σχολική
1: όλα
0: χρονιά,
1: τα παιδιά της παρέας.
0: Έτσι, έτσι. Χαρά μεγάλη στους γονείς.
1: Και καλά κουράγια στους γονείς.
0: Έτσι, χαρά μεγάλη στους γονείς που θα στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο. Έτσι, στους δασκάλους όχι και τόσο, που γίνεται ο κακός χαμός. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που γίνονταν πριν 30-40 χρόνια στα σχολεία. Έτσι. Όλα καλά να πάνε, τι να πω κι εγώ. Μακάρι να έχετε δασκάλους στα σχολεία, να μην έχετε τεράστια κενά. Έτσι, γιατί είναι πολύ δύσκολο να είναι ολοκληρωμένοι δάσκαλοι 11 το Σεπτέμβρη να είναι εκεί στο σχολείο. Πρέπει να τους ψάξουμε ακόμα κάνα δύο μήνες να γεμίσουμε τα κενά. Λοιπόν,
1: να τους ψάξουμε, ρε παιδί μου.
0: 11 το μήνα σήμερα πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Μετά Σαββατοκύριακο. Ωραία.
1: Ξεκάθαρα.
0: Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν το άκουσες αυτό που έγινε αυτές τις μέρες. Το απίστευτο, το ανεπανάληπτο.
1: Το μοναδικό και το συγκλονιστικό, φαντάζομαι, αλλά ποιο.
0: Λοιπόν, έχουμε νέα για τον πλανητάρχη.
1: Yep.
0: Καταρχήν, όταν λέμε πλανητάρχης, μου έρχεται στο μυαλό αυτός ο Μπουγάς.
1: Ναι, είμαι σίγουρη. Και εγώ αυτός είναι ο πλανητάρχης της καρδιάς μου.
0: Όχι, ναι, αλλά ο πλανητάρχης τίνει πλέον να γίνει Μπουγάς. Έτσι, προς τον Μπουγά δηλαδή.
1: Μην προσβάλλεις τον Μπουγά. Σου παρακαλώ πολύ.
0: Λοιπόν, βγήκαν διάφορα μυστικά από βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί αυτές τις μέρες. Mm-hmm. Έτσι, και ο Τραμπ λέει, είχε προσλάβει κάποιον ο οποίος είναι... έμοιαζε στον Ομπάμα πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν το διάβασες.
1: Όχι, δεν το έχω διαβάσει. Ναι.
0: Αυτό έγινε, βγαίνει τώρα στη δημοσιότητα αυτές τις μέρες. Από ένα βιβλίο που κυκλοφορεί. Έχουν βγει πολλοί που τον θάβουν από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι.
0: Και βγάζουν βιβλίο. Λοιπόν, προσέλαβε κάποιον που ήταν ίδιος ο Ομπάμα και τον έβαλε απέναντι για να τον βρίζει. Με μισθό κανονικά.
1: Αλήθεια.
0: Έφυλε από αυτούς. Διακυδεύεται το μέλλον του πλανήτη, όχι της χώρας τους δηλαδή.
1: Κοίτα να δεις τώρα εγώ τι παθαίνω που δεν μοιάζω σε κανέναν από αυτούς τους διάσημους.
0: Δεν πειράζει, κάπου θα βρουν και σε σένα.
1: Να με πληρώνουν, ας πούμε, πες εσύ, δεν με νοιάζει, να με πληρώσεις.
0: Εγώ νομίζω ότι το όλο κόλπο είναι και εσύ να είσαι σαν τον Ομπάμα, δηλαδή να πειράζεσαι,
1: αυτό
0: να έχεις επιχειρήματα,
1: λέω.
0: Όχι πες εσύ. Πρέπει και εσύ να αρχίζεις να λες τα δικά σου, ας πούμε.
1: Δηλαδή, άμα το παίξω talk to the hand, δεν παίζει να πιάσει.
0: Εξήγησέ το στα ελληνικά για να το καταλάβουμε όλοι, παρακαλώ.
1: Είναι αμερικάνικη ατάκα.
0: Το ξέρω, αλλά εκεί στο Αμέρικα που έπλανα κιάτα δεν το έμαθα εγώ, καταλαβαίνω.
1: Δεν το έμαθες εκεί. Δηλαδή, εσύ τι έλεγες εκεί.
0: Έφυλε, συγγνώμη, καταλαβαίνεις τώρα. Προσέλαβε όταν έγινε πρόεδρος των ΗΠΑ κάποιον που να μοιάζει με τον Ομπάμα για να τον βρίζει. Και τον έχουμε και φωτογραφία, άμα ψάξετε δηλαδή. Στο ίντερνετ θα το βρείτε. Σκέφτομαι εγώ τώρα ποιον θέλω να βρω, ας πούμε, για να τον βρίζω. Να τον προσλάβω έστω ένα μήνα. Νομίζω θα μου φύγει ένα μήνα.
1: Εγώ το σκέφτομαι ανάποδα. Ότι σε ποιον θα μοιάζαμε για να μας προσλάβει. Να δούμε μια ασπριμέρα.
0: Τέλος πάντων, απίστευτο.

0: Winehouse σε Καζαντζαϊδί.
1: Ναι, ναι. Κάτσι Νικολάου, ξέρω και εγώ. Τα γνωστά αυτά, πανταζή, καλά το πανταζή τον κάνει. Επίσης, πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ κοντά, καρά. Με τον Καρά νομίζω ότι είχε συνεργαστεί κιόλας στο παρελθόν. Ήταν στο ίδιο μαγαζί. Έτσι.
0: Μάλιστα, και η Σάλαμη Υγεία, καλά να είμαστε. Παραστάσεις να γίνονται.
1: Ναι, με να αυτό, για να, δουλεύει ο κόσμος, να δουλεύει ο κόσμος. Λοιπόν, να δούμε το χειμώνα τώρα με τα θέατρα πώς θα γίνει. Έτσι και τα σινεμά που θα κλειστούμε μέσα, να δούμε τι θα γίνει εκεί. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά. Σας προετοιμάζουμε για ένα ακόμα Σαββατοκύριακο.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
3: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
4: Κάνσι πόλη τι χορεύω.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
4: Απακαπή, υπερβολική, θα
0: καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Ξηρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Δεύτερο ημίωρο Παρασκευής, 11 του Σεπτέμβρη σήμερα, του Σωτηρίου έτους. 2026, κυρίες και κύριοι, έχουν μείνει κάτι λιγότερο από 4 μήνες για να τελειώσει αυτό το έτος. Κι όμως.
1: Κι όμως.
0: Κι όμως, κι όμως. Ευηβαλίκος μας και τερμάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Αχ, ήρθε εκείνη η ώρα να δούμε τι συνέβη και σε τούτο εδώ τον κόσμο σαν σήμερα 11 Σεπτεμβρίου. Το 1611 επαναστάτες με επικεφαλής τον Μητροπολίτη Διονύσιο τον Δεύτερο καταλαμβάνουν τα Ιωάννινα. Οι Οθωμανοί αντεπιτίθενται συλλαμβάνουν τον Διονύσιο, τον οποίο δένουν ζωντανό στην κεντρική πλατεία της πόλης και καταργούν τα προνόπια που είχε παραχωρήσει το 1430 ο Σινάν Πασάς. 1922 εκδηλώνεται το κίνημα Πλαστήρα, Γονατά και Φωκά, στη Χίο και τη Λέσβο από τα στρατεύματα που διέφυγαν από τη Μικρά Ασία στα δύο αυτά νησιά. 1938, έπειτα από 2000 χρόνια, ξαναρχίζουν οι παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου με πρώτο έργο την Ηλέκτρα του Σοφοκλή από τον Θίασο του Εθνικού Θεάτρου με πρωταγωνίστρια την Κατίνα Παξινού. 1961 ιδρύεται η Περιβαλλοντική Οργάνωση Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, γνωστό ως WWF. 1973 είχαμε εκδήλωση πραξικοπήματος στη Χιλή, ο στρατός της χώρας με επικεφαλής τον στρατηγό Αουγκούστο Πίνοσετ ανατρέπει τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο Σαλβαδόρ Αλιέντε. 2001. Οι ΗΠΑ δέχονται πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αέρος. Αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας είχαν πέσει πάνω στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στο Πεντάγωνο και σε ερημική περιοχή του Πίτσμπουργκ. 2004. Στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Σινούκ συντρίβεται στο πόρτο κουφό ανοιχτά της Ιθωνίας ενώ πετά με προορισμό το Άγιο Όρος. Με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Πέτρος και άλλα 15 άτομα. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 11 Σεπτεμβρίου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε.
0: Βέβαια, βέβαια. Έτσι, κοιτάμε να δούμε τι γίνεται δεξιά και αριστερά μας, πάνω κάτω.
1: Βρήκα
0: τι γίνεται το Σαββατοκύριακο
1: που
0: έρχεται.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα είδηση.
0: Πού θα πάμε το Σαββατοκύριακο?
1: Μεσολόγγι.
0: Εγώ θα έλεγα Μονεβασιά ή Ύδρα.
1: Μονεβάσια, την αγαπώ.
0: Για λέγε λοιπόν.
1: Λοιπόν, στο Μεσολόγγι άνοιξε ένα πρωτότυπο θεματικό μουσείο. Πρόκειται για το πρώτο μουσείο άλατος, μουσείο αλατιού στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όσοι βρεθούν...
0: Συγγνώμη, τι μουσείο αλατιού, δηλαδή τι θα μας δείξουν εκεί?
1: Από... Καταρχάς, στο Μεσολόγγι είναι, βρίσκονται και πολλές αλικές.
0: Ναι, το ξέρω, έχω υπηρετήσει εκεί.
1: Λοιπόν, έχει... μία μοναδική συλλογή στην Ελλάδα 1500 αλατιέρων που χρονολογούνται από το 1800. Έργα τέχνης καλλιτεχνών που εμπνεύστηκαν από το λευκό χρυσό της θάλασσας. Έχει επίσης διάφορες μορφές του αλατιού, οι παράξενες μορφές του αλατιού.
0: Διάφορα εργαλεία. Αλάτι ή μαλάιον, ας πούμε.
1: Ναι, έχει διάφορα είδη αλατιού.
0: Μεσολόγγι.
1: Έχει διάφορα είδη, σαν είδη, σαν κατηγορίες. Έχει επίσης και εργαλεία που χρησιμοποιούνταν σε βάθος χρόνου για να πάρουμε το αλάτι από τις θάλασσες. Εντάξει, είναι ενδιαφέρον, αρκετά ενδιαφέρον και φαίνεται να είναι καλοφτιαγμένο, τουλάχιστον από τις φωτογραφίες που έχω μπροστά μου. Και τι όχι, ακόμα κάτι ενδιαφέρον να δούμε.
0: Μια χαρά. Ωραίο είναι αυτό.
1: Έτσι, βάλεις λίγο αλάτι στη ζωή σου.
0: Να πας. Το Μεσολόγγι είναι ωραίο για να ηρεμήσεις περισσότερο. Έτσι, έχει κάποια ωραία πράγματα. Έτσι, για ένα Σαββατοκύριακο δηλαδή.
1: Έχω πάει Μεσολόγγι.
0: Εγώ, υποχρεωτικά, δύο μήνες.
1: Και εγώ κάπως υποχρεωτικά. Υπηρετούσε μια παλιά μου σχέση.
0: Α, έτσι.
1: Ωραίο ήταν το Μεσολόγγι πάντως. Ναι, δεν είχα περάσει.
0: Και το Μεσολόγγι.

0: σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Παρασκευή και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα πριν σας αφήσουμε για Σαββατοκύριακο.
1: Υπάρχει τρόπος επικοινωνίας.
0: Υπάρχει και τρόπος επικοινωνίας βεβαίως, αλλά σκέφτομαι το Σαββατοκύριακο τώρα, καταλαβαίνεις. Που έρχεται. Ξεκούρασε.
1: Εσύ τελικά αποφάσισες.
0: Δεν ξέρω τώρα.
1: Θα πας.
0: Όλα τελευταία στιγμή γίνονται αυτά. Καταλαβαίνεις.
1: Εγώ ψηφίζω μονεμβάσια.
0: Έτσι.
1: Αν με ρωτάς, τη γνώμη μου.
0: Έχει φτηνές τιμές αυτό το καιρό.
1: Αλήθεια.
0: Μια χαρά είναι. Δεν είναι τύπου της.
1: Τι ωραίο που θα έκανα.
0: Μια χαρά. Μια απόφαση είναι, Εύη μου. Εδώ υπάρχουν άλλες αποφάσεις και αποφάσεις. Μια απόφαση.
1: Λες εσύ τώρα να σηκωθώ, ναι. Σάββατο πουρνό.
0: Όχι, Παρασκευή βράδυ λέμε.
1: Δεν γίνεται. Εκεί. Δεν γίνεται.
0: Μα γιατί.
1: Δεν γίνεται, μάνα μου, Παρασκευή βράδυ.
0: Πλέον, ξέρεις. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι 1. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στυλίστας τον ανέλαβε?
2: Κανένας στυλίστας. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Δυνάμωσέ το.
4: Σειρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Επιστροφή εδώ, δεύτερη ώρα μαζί.
1: Βεβαίως.
0: Παρασκευή, 11 του μήνα. Έτσι, ξεκινάνε τα σχολεία, να σας το πω και αυτό, αν δεν το ξέρετε δηλαδή. Θέλετε να το βγάλετε το μυαλό σας, το ξέρω, αλλά τι να γίνει τώρα.
1: Ή μπορεί κάποιοι να μην το ξέρουν γιατί δεν έχουν παιδιά επίσης.
0: Λέω για όσους έχουν παιδιά. Για όσους δεν έχουν, δεν τους ενδιαφέρει.
1: Λοιπόν, έχω μία είδηση, η οποία αν την έλεγα χθες, ίσως να φαινόταν λίγο βαριά, παιδί μου. Αλλά έχει μια πικάντικη νότα.
0: Για να δούμε την νότα αυτή την πικάντικη.
1: Ντοκιμαντέρ του National Geographic ανοίγει, λέει, τα αρχεία που βρέθηκαν στο κρυσφύγητο του Οσάμα Μπιν Λάντεν, ιδρυτή της Αλ-Κάιντα. Όπως φαίνεται, λοιπόν,
0: τι έχουμε ζήσει,
1: είναι πολύ πιθανό ο ηγέτης της Αλ-Κάιντα να χρησιμοποιούσε ταινίες πορνό για να στέλνει κρυπτογραφημένα μηνύματα.
0: Συγγνώμη, δηλαδή τι έγινε. Μας έστειλε ο ηγέτης την τελευταία τσόντα. Παιδιά, ελάτε να δούμε τι λέει.
1: Αν ο Μπιν Λάντεν έστειλε, λέει, τα μηνύματα που ήθελε μέσω ταινιών πορνό, λέει μάλλον ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να συνέβαινε,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Στο κρυσφύγετό του βρέθηκε μια τεράστια συλλογή με πορνογραφικό υλικό.
0: Έτσι. Άνθρωπος είναι.
1: Αλλά οι αξιωματικοί, λέει, αρνούνται να αποκαλύψουν τις λεπτομέρειες.
0: Έτσι.
1: Για το τι ακριβώς και με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να συνδεθούν με κάτι τέτοιο.
0: Τέλος πάντων. Άνθρωπος είναι. Οι τσότες βγήκαν για το λαό γενικότερα. Έχω τόσα πολλά να δω που νομίζω ότι ο χειμώνας μπροστά μου απλώνεται έτσι πρόσχαρος και απλόχερα. Έχουμε να δούμε τόσα πράγματα.

0: Λοιπόν, για σεξ μιλάμε σήμερα. Mm-hmm. Έτσι, να μην ξεφύγουμε τελείως από φάρμες και πώς το λένε, και χωράφια, θα έλεγα. Mm-hmm. Έτσι προτείνω τουλάχιστον. Γιατί έχουμε Βρετανίδα παντρεμένη 23χρονη και δασκάλα που έκανε σεξ με 15χρονο αλλά σε χωράφια. Σας το συνδύασα τώρα, σας το φτιάξα εγώ.
1: Πήρε πακέτο, τους αγρούς.
0: Πήρε και τους αγρούς. Εκτός από τα υπόλοιπα, εκτός από τους 15χρονους, έτσι, πήρε και τους αγρούς.
1: 35χρονοι είναι αυτοί.
0: Όχι. Να είναι 33χρονοι είναι. Ναι. Οκ. Okay. Τι έχετε πάθει ακριβώς. Δηλαδή στα 33, συγγνώμη, δηλαδή δεν υπάρχουν άντρες. Πρέπει να πας σε 15χρονο.
1: Θα σου πω τώρα.
0: Από τόσο πολύ σε ανάβει ο 15χρονος. Λοιπόν, μετά από την αποκάλυψη ότι μία παντρεμένη δασκάλα έκανε σεξ λοιπόν με 15χρονο σε χωράφι και του έστειλε τόπλες φωτογραφίες στο Snapchat, οι οποίες στη συνέχεια κυκλοφόρησαν στα σχολεία βέβαια. Έτσι έκανε δουλειά ο 15χρονος, διαφήμισε.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Αυτή είναι η Candice Barber. Έτσι.
1: Για φαντάσου.
0: Η οποία μετά είπε στο αγόρι ότι είναι έγκυος στο παιδί του.
1: Α.
0: Το προχώρησε κιόλας η Barber. Έτσι σου λέει, εντάξει, είμαι παντρεμένη με κάποιον. Να μην μείνω έγκυος όμως με κάποιον άλλον. 15χρονο.
1: Γιατί έλειωσε την νόημα αυτό που έκανα.
0: Φυσιολογικά πράγματα. Δεν νομίζω ότι συγκινούμαστε πλέον.
1: Δεν σου κάνουν διαφορά, δεν...
0: Ναι, ναι, ναι. Τι να πω, δεν ξέρω. Πάντως η ίδια κατηγόρησε τον 15χρονο ότι έχει παραβιάσει, λέει, το λογαριασμό της. Αρνήθηκε μια σειρά από κατηγορίες που αφορούν στο αγόρι. Που μαζί με όλες τις υπόλοιπες είναι και η παραβίαση εμπιστοσύνης, λέει. Πάντως κυκλοφόρησαν φωτογραφίες της, παιδιά.
1: Τις
0: οπότε
1: βλέπεις.
0: Πάει να πει... όχι, όχι. Απλά πάει να πει ότι είναι αλήθεια όλο αυτό. Δεν είναι δηλαδή μουσί και μαϊμού. Όλα ξεκίνησαν το Σεπτέμβριο, 27 Σεπτεμβρίου του 2018. Ήταν καλή χρονιά τότε, το 18.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν, δεν ξέρω.
1: Δεν μπορώ να σχολιάσω.

0: πάμε σε διάλειμμα. Να κλείσουμε το τρίτο ημίωρο για σήμερα.
1: Βεβαίως.
0: Και να επιστρέψουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής. Να πάμε να ξεκουραστούμε Σαββατοκύριακο. Πολύ συντρότας, θα έλεγα. Για να έρθουμε εδώ ανανεωμένοι μετά Δευτέρα. Έτσι, ναι. Να είναι δηλαδή οι προβλέψεις που κάνει εδώ για τα ζώδια να είναι καλές.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Θέλεις οικονομία και τη νέα σχολική χρονιά? Θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, τετράδιο μπλε 50 φύλλα μόνο 38 λεπτά. Σακίδιο pen to pen με κασετίνα και σχολικό σετ μόνο 9,49. Και χαρτί α4 500 φύλλα μόνο 3,25. Ακόμα μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,66. Και σαμποάν Σάιος μόνο 3,91. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
4: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
4: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: ξηρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. We'll be right back.

0: Εδώ επιστροφή, τελευταίο ημίωρο για σήμερα Παρασκευή, στην αρχή του φθινοπόρου, με τόσα πράγματα στο κεφάλι μας. Έτσι.
1: Πολλά αυτά που έχουμε.
0: Εκεί στην Καλιφόρνια, ρε παιδί μου, καίγονται οι άνθρωποι και γίνεται ο κακός χαμός. Έτσι. Δηλαδή είναι δεύτερη χρονιά ή τρίτη
1: αυτό,
0: που γίνεται χαμός.
1: Είναι
0: δηλαδή
1: τόσο συχνές οι φωτιές σε αυτό το σημείο, σε αυτή
0: ξαφνικά,
1: την περιοχή.
0: Ξαφνικά. Βέβαια η θερμοκρασία δεν ξέρω αν είδες. Η ανώτερη θερμοκρασία στην Καλιφόρνια πόσο είναι αυτό το καιρό.
1: Όχι, δεν το είδα.
0: Τώρα δεν ξέρω αν είναι φυσιολογικό αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος να μας πει. 49 βαθμοί το μεσημέρι. Καταλαβαίνεις ότι είναι κόλαση, ναι. Εγώ, επειδή θα το έστελνα τώρα του Τραμπ, έτσι, μεταξύ σοβαρού και αστείου, ένα έτσι, μερικούς σπόρους καταρχήν, έτσι, φιστίκια, δεν ξέρω και εγώ τι, και θα το έλεγα ότι εάν συνεχίζεις να κάνεις αυτά, θα την κάψω όλη την Καλιφόρνια.
1: Α, μάλιστα.
0: Μπορεί να το πίστευε αυτός.
1: Είναι πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό. Ξαφνικά να ερχόταν ένα ελικόπτερο πάνω από το κεφάλι σου.
0: Δεν πειράζει. Θα το λέγα εγώ με την δύναμη του πνεύματος θα το κάνω όλα.
1: Μπορεί και πάλι να σου πίστευε. Να βρισκόσαι σε κανένα μπουντρούμι.
0: Αυτό σου λέω. Και είμαι συνεργός των Κινέζων. Θα το είχα τερματίσει μετά. Okay.
1: Να σου πω έτσι μια ειδησούλα που ταιριάζει λίγο με τα λεγόμενά σου.
0: Για λέγε τώρα που φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
1: Που φτάσαμε σε αυτό το σημείο, ναι. Η ειδησούλα μας έρχεται από την Τζόρτζια, τον είπα, αφορά σε ένα χιουμοριστικό βιντεάκι, γιατί χιουμοριστικό θα το πάρουμε, παρότι είναι αληθινό. Μία αστυνομικός επέστρεψε στο περιπολικό της, που το είχε αφήσει για να επιδώσει κάτι, και βρήκε μέσα σε αυτό μία κατσίκα.
0: Στο περιπολικό.
1: Ναι, τσαντισμένη κατσίκα, η οποία είχε κάνει άνω κάτω το περιπολικό. Και όταν προσπάθησε να πάρει κάποια έγγραφα η αστυνομικός, την κλώτσισε, την κουτούλησε, την έριξε κάτω και άρχισε να μασουλάει τα χαρτιά η κατσίκα.
0: Η κατσίκα τι, στο ζώδιο τι είναι, υπάρχει ζώδιο που να μοιάζει,
1: ζώδιο
0: τι κατσί... είναι κρυός.
1: Εγώ καιρός. Εγώ καιρός, δεν είναι κατσίκα.
0: Ναι, κατσίκα. Πω. Ήθελα να την πω την κακία μου, αλλά πάση περιπτώσει το. Δεν μου βγήκε. Λοιπόν, δεν ήταν κρυάρι, ναι. Λοιπόν, πας περιπτώσει, οκ. Okay. Μια χαρά. Έχεις δει να μπαίνει μέσα σε περιπολικό άνθρωπος και να μην είναι ενευριασμένος και τσιτωμένος.
1: Είναι η κατσίκα πως βρέθηκε μέσα στο περιπολικό, δεν έχουμε καταλάβει.
0: Δεν ξέρω. Έκανα πάλι το θαύμα μου.
1: Α, εσύ ήσουνα.
0: Εγώ ήμουν.
1: Εντάξει.
0: Έτσι να πεις στον Τραμπ. Παίζει να το πιστέψει.
1: Έχετε συνειδητοποιήσει ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει εδώ μέσα, έτσι.
0: Έτσι.

0: Λοιπόν, προφανώς υπάρχει το θέμα που κυνηγάω κάθε εβδομάδα. Έτσι προφανώς, και σήμερα.
1: Το έχω βρει εγώ κι αυτό.
0: Έτσι, είδες, έχουμε πολλά άλλα. Τα κρούσματα, αυτή είναι η ισότητα. Εγώ επιτέλους είμαι περήφανος για τις γυναίκες και την ισότητα. Λοιπόν, όμως θα ξεκινήσουμε με ένα έτσι τιμόμενο πρόσωπο, θα έλεγα. Που το βάζουμε στο στόμα, δεν θα έπρεπε, αλλά είναι ο Στίβεν Χόκινγκ που διαβάζω εδώ. Και έγιναν ανατριχιαστικές αποκαλύψεις για την ερωτική του ζωή. Βασικά η δεύτερη γυναίκα του αποκάλυψε ότι την είχε σκλάβα τους 6-20 χρόνια.
1: Τι είναι η τρόπο.
0: Λοιπόν, κυκλοφόρησε ένα βιβλίο για τον Στίβεν Χόκινγκ. Έτσι, που φέρνει στο φως λεπτομέρειες για την ερωτική του ζωή. Η δεύτερη σύζυγος καταγγέλει αυτό το γεγονός, ότι ήταν σκλάβα του σεξ. Ας πούμε τώρα αυτό, δεν μπορώ να το καταλάβω πόσο συμβαίνει ακριβώς.
1: Ναι, μα...
0: Έτσι, να σε πιέζει δηλαδή κάποιος τετραπληγικός, αστροφυσικός, που έφυγε από τη ζωή το 18, παρόλο που ήταν καθυλωμένος σε ένα πυρικό καροτσάκι και αδυνατούσε να μιλήσει καν δηλαδή, φαίνεται να είχε λέει μια θυελώδη ερωτική ζωή, που περιλάμβανε καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση αλλά και απιστία.
1: Τι είναι δηλαδή, τρόπο.
0: Δηλαδή ακόμα και με στο καρουτσάκι να τον έχεις τον άλλο θα στην κάνει, έτσι δεν υπάρχει δηλαδή. Και άντρας να είναι.
1: Με δηλαδή, ποιο τρόπο συνέβησαν όλα αυτά.
0: Η δεύτερη σύζυγος του διάσημου αστροφυσικού, η Λέιν, τον είχε κατηγορήσει μπροστά σε φίλους ότι την είχε σκλάβα του 6 για 20 χρόνια και έγινε μέρος μιας ιδιαίτερης οικογένειας που εκτός από τα τρία του παιδιά περιλάμβανε και την πρώτη του γυναίκα με τον εραστή της μαζί. Η ίδια πάντως είχε κατηγορηθεί ότι κακομεταχειριζόταν τον Στίβεν Χόκινγκ, αν και η Βρετανική αστυνομία δεν βρήκε ποτέ αποδείξεις. Οι ισχυρισμοί αυτοί διατυπώνονται από τον Λέονταν Μολντινόφ, αν το λέω σωστά, στο βιβλίο αυτό που κυκλοφόρησε. Και κομμάτια του βιβλίου έβγαλε στο φως μια μέρα πιο πριν η Βρετανική Daily Mail.
1: Μάλιστα.
0: Τι να πω.
1: Οι
0: πληροφορίες λένε ότι ο ίδιος ο Χόκινγκ φέρεται να είχε δώσει στην πρώτη του γυναίκα την άδεια και την ευλογία του να τα κάνει όλα αυτά. Η ιδέα ήταν ότι θα υπήρχε διακριτικότητα και η οικογένεια θα τους συμπεριλάμβανε όλους, όπως είχε πει ο ίδιος. Εμένα μερικές φορές μου μοιάζει σαν επίτηδες όλο αυτό. Πεθαίνει ο Μάικλ Τζάκσον, του βγάζουν κάτι. Πεθαίνει ο Walt Disney, του βγάζουν κάτι άλλο, ότι ήταν παιδεραστής.
1: Έτσι.
0: Είναι λίγο, ας πούμε, όταν πεθαίνει ο άλλος, ας πούμε, το αμαυρώνει την εικόνα. Μέχρι την ώρα που ζει και το παλεύει δικαστικά, δεν βγαίνει κάτι.
1: Ναι, δεν έχεις άδικο. Δεν έχεις άδικο αυτό.
0: Είναι ωραίο κόλπο να αμαυρώνεις την καλή εικόνα του άλλου.
1: Σίγουρα θα σε βρίζεις.
0: Εκτός από αυτό όμως, είναι και το ότι αμαυρώνεις.

0: Λοιπόν, τέλος για σήμερα. Αυτό ήτανε.
1: Δεν το πιστεύω και δεν το δέχομαι.
0: Τέλος και για αυτήν την εβδομάδα. Έτσι. Θα πάρουμε την τελευταία μας αμνάσα.
1: Έχω ενστάσεις.
0: Εντάξει, okay. Τι να κάνω εγώ τώρα. Θα τα πούμε τη Δευτέρα με ζώδια.
1: Οπότε... Σε αυτό δεν έχω ενστάσεις.
0: Έτσι. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε όμορφα, να πάρετε τις τελευταίες σας ανάσες, τις καλοκαιρινές, αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Να περάσετε τέλεια ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρεθείτε.
0: Έτσι. Και εμείς εδώ τη Δευτέρα με ζώδια. Όλα θα τα μάθουμε, όλα θα τα πούμε.
1: Πολλά φιλιά και να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.
0: Όλα θα τα δούμε. Και στην μπάλα.
1: Όλα.
0: Τη μαγική.
1: Θέλω να τα ξέρω όλα.
0: Έτσι ακριβώς. Τη Δευτέρα εδώ, φιλιά πολλά. Γεια.
2: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Πάλι, πάλι, πάλι.
1: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12.
3: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
4: Το έχω, πίτα Ανατολής.
3: Τι παίζει εκεί?
4: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
3: Φυσάει. Και από τιμές?
4: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
3: Πάμε τώρα.
1: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
3: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
4: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής.
1: Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
5: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
6: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
5: Χατζηχριστοφής, για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
6: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
5: Χατζηχριστοφής, χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο, επαρχιακή οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 2240-46-480.
6: Χατζηχριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
1: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
7: Παλμός.
1: Δυνάμωσέ το.

Παρασκευή, επιτέλους Παρασκευή, να το αναφωνήσουμε όλοι μαζί αυτό το ωραίο μότο, και ήρθε η ώρα για να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη με το Σου Έχω Νέα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σήμερα Παρασκευή η μέρα είναι αφιερωμένη στην αστρολογία, αλλά σήμερα έχω ένα πολύ ωραίο θέμα μπροστά μας, έχουμε ένα Σαββατοκύριακο. Κάποιοι μπορεί να βγείτε πρώτο ραντεβού. Εγώ σήμερα θα σας πω, ανάλογα με το ζώδιο που θα έχετε απέναντί σας στο πρώτο ραντεβού, πώς θα πρέπει να συμπεριφερθείτε. Θα τους πάρουμε όλους ξεχωριστά, από τους κρύους μέχρι τους ιχθύς, για να δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να σαγηνεύσουμε κάθε ζώδιο ξεχωριστά, πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε την πρώτη μέρα της κοινωνικής μας επαφής, την πρώτη μέρα της γνωριμίας μας, όταν βγαίνουμε το πρώτο ραντεβού, για να, που είναι και λίγο σαν να ψαχουλεύουμε τον άλλον, σαν να καταλαβαίνουμε αν θα προχωρήσουμε ή όχι σε κάτι, σε μια σχέση παροδική ή περισσότερο σοβαρή. Το πρώτο ραντεβού είναι καθοριστικό, γιατί είναι η πρώτη εντύπωση το ίμιση του παντός.

Με τη συνοδεία λοιπόν και της καλύτερης μουσικής πάμε να τα δούμε όλα αυτά σήμερα Παρασκευή, μέρα της αστρολογίας. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και θα δούμε μαζί πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε σε κάθε ζώδιο ξεχωριστά την ημέρα του πρώτου μας ραντεβού. Ξεκινάω λοιπόν με τους κρυούς, όπου είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα, δεν έχει διαφορά. Κινούνται εκεί που θέλουν να υπάρχει πολλής κόσμος. Θα τους βρείτε σίγουρα μέσα σε κέντρα, μέσα σε μπαρ. Η περιπέτεια είναι μέσα στο αίμα τους, τους αρέσει πάρα πολύ. Ένα ατμοσφαιρικό μπαρ έστωρον θα σας πρότεινα αν θέλετε να πάτε. Μια πρόκληση σε ένα θέαμα θα τραβήξει αμέσως την προσοχή τους. Αν βρεθείτε με παρέα, δώστε τους την ευκαιρία να συμμετέχουν σε μια συζήτηση, να αναπτύξουν θέματα που θα τους δώσουν την ευκαιρία να αναδείξουν και τις γνώσεις τους και βεβαίως θα εκπλαγείτε την ανταπόκρισή τους. Να θυμάστε πως μπορεί να μην χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη τακτική για να κατακτήσετε ένα κρυό, αρκεί να μην κάνετε πολύ μεγάλη προσπάθεια, γιατί πρέπει να σας πω ότι το καταλαβαίνει. Είναι πολύ διαισθητικός ο κρυός.

Πίσω σου πριν φύγεις μια στιγμή, ψάξε με στο βλέμμα σου να βρεις την αφορμή, να σου μιλήσω το τέλος μιας αγάπης.

Πάμε τώρα στους Σταύρους για να δούμε που είναι και λάτρεις του καλού φαγητού, είναι και κυρίως οι άντρες πρέπει να ικανοποιήσουν το στομάχι τους για να ανοίξουν μετά την καρδιά τους. Άρα δεν έχετε παρά να τους προτείνετε ένα καλό εστιατόριο που έχει καλό φαγητό, κατά προτίμηση διεθνών γεύσεων. Οι Ταύροι είναι πρακτικοί στα γούστα και στα ενδιαφέροντά τους. Δεν είναι φλιαροί, δεν είναι νευρικοί, εκτιμούν μια ήσυχη, μια ρομαντική βραδιά με κεριά, με απαλή μουσική όσο κανείς άλλος. Έχουν αξίες, έχουν αρχές, έχουν μια σταθερότητα στις ιδέες τους, δεν τους δείτε πολύ εύκολα να αλλάζουν. Γι' αυτό μην δοκιμάσετε να τους μεταπίσετε στο πρώτο ραντεβού, γιατί στην κυριολεξία θα βρείτε μπροστά σας ένα τοίχο, ένα τσιμέντο αμετακίνητο και θα είναι πολύ δύσκολο για εσάς να βγουν και δεύτερο ραντεβού και δεν τους αρέσουν καθόλου οι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να τους αλλάξουν αυτά που σκέφτονται.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 12.30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Goodmaster. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Goodmaster. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, AlphaGood και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Goodmaster. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πηλίκος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Νέο γυναικείο σποτ στην Go. Locker for Hair. Το αγαπημένο σου σποτ για shopping. Το Locker for Hair είναι εδώ, ακριβώς δίπλα από το ήδη γνωστό Locker. Γυναικεία ρούχα, κοσμήματα, τσάντες, ζώνες, φουλάρια και αξεσουάρ για κάθε στυλ και κάθε περίσταση. Από τα πιο casual look μέχρι την εμφάνιση που θα τραβήξει όλα τα βλέμματα. Νέες τάσεις, υπέροχες επιλογές και προσιτές τιμές σε ένα ολοκένουργιο νεανικό χώρο. Locker for Hair. Βασιλέως Παύλου 14, COS. Το νέο σημείο συνάντησης του γυναικείου στυλ.
4: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 420 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Πάμε τώρα στους διδύμους για να δούμε πώς περνάς το πρώτο ραντεβού με ένα δίδυμο. Είναι πολύ προσαρμοστική η δίδυμη, είναι πολύ ομιλητική, ανταλλάσσουν απόψεις, έχουν πολλά ενδιαφέροντα στη ζωή τους. Μην βγείτε με ένα δίδυμο και δεν είστε γενικά ενημερωμένοι για το τι συμβαίνει στον κόσμο μέσα από τις ειδήσεις, μέσα από τις εκπομπές. Να ξέρετε 5-6 πράγματα μαζί τους, γιατί είναι και εγκεφαλικοί τύποι, απολύτως εγκεφαλικοί. Θέλουν πληροφορίες, θέλουν νέα ερεθίσματα. Μπορεί να ξεκινήσετε με μια ταινία που μπορεί να θέλετε να σχολιάσετε, που έχετε δει. Και μην ξεχνάτε να είστε πάντα αισιόδοξοι, να είστε φιλελεύθεροι. Όταν συζητάτε μαζί τους, να έχετε ανοιχτό μυαλό, γιατί το εκτιμούν πάρα πολύ. Δεν είναι καθόλου ανιαροί άνθρωποι. Είναι πολύ καλοί συζητητές και έχουν σφαιρικές γνώσεις για τα πάντα. Ένα πρώτο ραντεβού με ένα δίδυμο. Φυσικά δεν θα σας αφήσει ποτέ χωρίς να μιλάει, αυτό είναι πολύ λογάδες. Είναι πάντα ενδιαφέρον γιατί έχει πολλά πράγματα να πει, δεν υπάρχουν σιωπές. Σε αυτό να είστε σίγουροι.

Πάμε τώρα να δούμε και τους καρκίνους, φίλες και φίλοι, σήμερα Παρασκευή. Σαχουλεύουμε λίγο τα ζώδια την πρώτη μέρα που θα κάνουμε ένα ραντεβού μαζί τους, για να δούμε πώς πρέπει να τους συμπεριφερθούμε. Και έχουμε φτάσει στους τρυφερούς, τους ευαίσθητους καρκίνους, όπου θα έλεγα ότι εκτιμούν τους ευγενικούς τρόπους, είναι στοργικοί, είναι τρυφεροί, θα τους προτείνετε να πάτε σε ένα ήσυχο, ωραίο μπαράκι, να καθίσετε να πιείτε ένα ωραίο ποτό με απαλή μουσική, τα εκτιμούν πάρα πολύ αυτά. Μια βραδιά που να είναι αφιερωμένη στην τέχνη, να τους πάτε σε ένα ωραίο εικαστικό, έτσι, κάτι που να έχει μέσα σίγουρα την τέχνη, σε μια έκθεση ζωγραφικής, σε μια έκθεση βιβλίου, θα το εκτιμήσουν πάρα πολύ. Μην διστάζετε να ζητήσετε τη συμβολή τους για οτιδήποτε. Αγαπούν πολύ το σπίτι, αγαπούν πολύ την οικογένεια, οπότε είναι πάρα πολύ καλό να ξεκινάτε συζητήσεις που έχουν να κάνουν με πατροπαράβατα πράγματα. Δεν τους αρέσουν πολύ οι μοντερνιές, δεν τους αρέσουν πολύ αυτά. Είναι των στερεοτύπων άνθρωποι και βέβαια να θυμάστε ότι είναι λίγο γκρινιάριδες. Μην τους δώσετε λαβή για να σας βγάλουν αυτή την πλευρά τους, γιατί δεν θα σας αρέσει καθόλου.

Φτάσαμε και στους Λέοντες. Πώς δεν είναι το πρώτο ραντεβού λοιπόν με ένα λιοντάρι? Οι Λέοντες είναι πολύ ενδιαφέροντες τύποι, γιατί είναι μεγαλοπρεπείς πρώτα απ' όλα. Θέλουν να γίνονται το κέντρο της προσοχής και θέλουν και να τους το δείχνουν. Αν τους δώσετε την ευκαιρία, θα λάψουν με την παρουσία τους, θα κλέψουν τις εντυπώσεις. Αυτό είναι που τους ενδιαφέρει κιόλας. Οπότε προτείνετε τους να πάτε στο πιο in club της πόλης ή στο πιο in εστιατόριο. Τους αρέσει πάρα πολύ να ξοδεύουν χρήματα, οπότε δεν θα σας αφήσουν με τίποτα να πληρώσετε λογαριασμούς, κοινούς και όλα αυτά, αρκεί να πληρούν τις προϋποθέσεις, τις άνεσες και τις πολυτέλειες που θέλουν ήδη, γιατί αλλιώς δεν τους αρέσει καθόλου το πρώτο ραντεβού. Θα έλεγα, θυμηθείτε να μην μονοπολείτε τη συζήτηση, να μην κριτικάρετε πολύ και βάλτε μια προτεραιότητα στο να τους αφήνετε λίγο να έχουν το πάνω χέρι, γιατί τους αρέσει πάρα πολύ, αν θέλετε να τους κερδίσετε.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι μία.
2: Για σχολικά, ξέρετε που θα πάτε. Στο Χάι στο Ζιπάρι. Μόνο εκεί θα βρείτε σχολικές τσάντες στη μισή τιμή. Μόνο εκεί θα ντύσετε οικονομικά όλα τους τα βιβλία. Στο Χάι έχετε 10% έκπτωση σε όλα τα βοηθητικά βιβλία δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου και στα βιβλία αγγλικών και γερμανικών. Και με κάθε αγορά δωροεπιταγή 20%. Για σχολικά, ξέρετε που θα πάτε. Μόνο στο Χάι. Χάι στο Ζιπάρι. Για πολύ χάι μαθητές.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
4: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτι.
5: Έως την Τετάρτη, βαφές Κόλεστον μόνο 5,94. Όλα τα σαμπουάν Παντέν μόνο 3,49. Ακόμα με αγορές αξίας 15 ευρώ σε προϊόντα Pampers Pants, Παντέν και Oral-B, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Και ήρθε η ώρα των τακτικών παρθένων. Για να δούμε, που είναι και λίγο δύσκολο ζώδιο γιατί είναι χαμηλών τόνων, ποια είναι τα κουμπιά τους στο πρώτο ραντεβού. Είναι άνθρωποι του πνεύματος οι παρθένοι, έχουν μια πνευματική καλλιέργεια και μια ισοστρέφεια. Αν πρόκειται να βγείτε με ένα παρθένο, θα έλεγα να τον καλέσετε κάπου που θα αποκομίσει γνώσεις. Οτιδήποτε είναι αυτό, από μια έκθεση ζωγραφικής, από μια έκθεση βιβλίου, κάτι που θα μπορούσε να τον ενδιαφέρει, αφού πρώτα του κάνετε έτσι μια συζήτηση. Φροντίστε όμως να είστε ιδιαίτερα καθαροί και εμφανίσιμοι. Προσέχουν και την παραμικρή λεπτομέρεια και στο ντύσιμο. Τους ενδιαφέρει πάρα πολύ πάνω απ' όλα, όχι μόδα, αλλά να είναι ο άλλος ευπρεπής. Να είναι καθαρός, να είναι ωραία σιδερωμένα τα ρούχα του, του δίνει πάρα πολύ σημασία σε όλα αυτά. Και βέβαια οι συζητήσεις μαζί του είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες, είναι κοφτερό μυαλό. Κριτικάρει όμως τους πάντες και τα πάντα και αν ξεκινήσετε μια τέτοια συζήτηση θα βγάλει και λίγο δηλητηριάκι γενικά. Είναι παρεξηγημένοι λίγο οι παρθένοι υπό αυτή την έννοια. Είναι όμως σοβαροί άνθρωποι και θα περάσετε πολύ ωραία μαζί τους και αυτό που λένε αυτό το εννοούν.

τι λέτε τώρα να πάμε σε εμάς τους ζυγούς, τους αναποφάσεις τους ζυγούς, οι οποίοι πρέπει να σας πω ότι είναι ίσως από τα καλύτερα ζώδια για να βγείτε πρώτο ραντεβού, γιατί είμαστε κοινωνικοί, είμαστε καλόγουστοι, επιδιώκουμε ένα ωραίο περιβάλλον που θα συναστραφούμε με τον άλλον, κυκλοφορούμε πάντα πολύ ωραία ντυμένοι, έχουμε ένα φίνο γούστο και βέβαια προσδοκούμε και το ίδιο από αυτόν ή από αυτήν που θα μας συνοδεύσει. Λοιπόν, οι κρύοι αγαπούν πάρα πολύ το χορό, τον κόσμο, τη μουσική, οπότε είναι καλό να τους πάτε κάπου, ακόμα και σε μια συναυλία και θα περάσουν πάρα πολύ ωραία. Παρόλο που οι ίδιοι είναι ανοιχτοχέριδες, πολλές φορές χάνουν το μέτρο και βέβαια να πούμε ότι για να πάτε πρώτο ραντεβού με ένα ζυγό, πρέπει να του δείξετε ένα θαυμασμό. Το έχει αυτό, να του επισημαίνετε τα προτερήματά του, δηλαδή του αρέσουν τα κοπλιμέντα και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα μπείτε στην καρδιά του αν τα κοπλιμέντα σας είναι και αληθή, είναι δηλαδή ειλικρινή. Δεν προέρχονται μόνο και μόνο για να πάτε ένα δεύτερο μετά ραντεβού μαζί τους, γιατί το καταλαβαίνουν.

0: Σήμερα.
1: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
0: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
1: Μεγιά, τι εννοείς?
0: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια.

Όλα αυτά, δεν θα βαρεθείτε ποτέ να μιλάτε μαζί τους. Έχουν μια αυξημένη αντίληψη και ένα κοφτερό μυαλό που θα σας αρέσει πάρα πολύ. Ακόμα και αν δεν γίνει τίποτα, αν μείνετε έτσι φιλαράκια, θα έχετε κερδίσει σίγουρα ένα πολύ ωραίο τύπο στην παρέα σας.

0: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
1: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
2: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και για ακόμα μια φορά είστε στο Be Viral Radio Show. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, πάει η πρώτη εβδομάδα αυτής εδώ της εκπομπής. Και με αυτό το vibe λοιπόν θα ξεκινήσουμε σήμερα. Με διάθεση Παρασκευής, διάθεση Σαββατοκύριακο, διάθεση συναυλιών. Έχουμε πολλά να πούμε, έχουμε πολλά να ακούσουμε. Γι' αυτό το λόγο ανεβάστε λίγο το volume στο αυτοκίνητο και φυσικά μείνετε συντονισμένοι στην παρέα μας, γιατί έχουμε να πούμε πολλά.

0: γίνεται.
1: Πολλές επιτυχίες, πολλά τα ναι και φυσικά και πολλά τα trend στον social media. Το 80s AI trend είναι αυτό που αυτές τις μέρες πάει όλο και καλύτερα και ο λόγος γιατί φαίνεται ότι πολλοί από εμάς θέλαμε να ζήσουμε στην εποχή των 80s, των discotheque, του glitter, των ωραίων μαλλιών και πολλοί ακόμα μπορεί να την έχουν ζήσει και να την αναπολούν. Οι celebrities λοιπόν κάνανε αυτό το trend, Ντορέτα Παπαδημητρίου, Γιώργος Γεροντιδάκης, Κατερίνα Ζαρίφη, Ιωάννα Μαλέσκου, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος που ξαφνικά απέκτησε με Οικάνα και Αντιβουλγάρη με το άφρο μαλλί της. Βλέπουμε φωτογραφίες στα social και αναμένουμε να δούμε και από τους υπολείπους. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Γιατί μπορεί να το κάνω αυτό το trend αυτή τη στιγμή από το ραδιόφωνο.

Μισή ώρα αφού ξεκίνησε αυτή εδώ η εκπομπή και εδώ πέρα είμαστε για να δούμε όλα τα trends, όλα τα clickbait θέματα αυτών των ημερών. Εντάξει παιδιά, το case study Ιωάννα Τούνη συνεχίζεται φτιάχνοντας το δικό της μαγαζί κρουασανερί, παρακαλώ πολύ, στο Παρίσι, όπου άνοιξε χθες. Και ταυτόχρονα λοιπόν να πω σε αυτό το σημείο ότι έγινε case study, καθώς την ανήρτησε ακόμα και ο πρωθυπουργός της χώρας. Ονόματα δεν λέμε παιδιά, όπως καταλαβαίνεις, σε αυτήν εδώ πέρα εκπομπή. Προσέχουμε λίγο για να έχουμε. Να πούμε λοιπόν σε αυτή έτσι την αναφορά μας ότι αρχικά η ομάδα του πρωθυπουργού πανέξυπνη που έκανε research το story της Ιωάννας Τούνη, και από την άλλη και η Ιωάννα Τούνη πανέξυπνη που εκμεταλλεύτηκε έτσι αυτό το meme που έχει δημιουργηθεί για τον πρωθυπουργό μας. Αθηνά Κλειμή στην παρέα σας λοιπόν, για να δούμε πώς θα πάει αυτή η κρουασανερί. Εμείς ευχόμαστε καλή επιτυχία και φυσικά παραμένετε στο σταθμό μας για να ακούσουμε μουσική.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 2:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 18 χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πηλίκος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: τον εαυτό μου.
1: Συναυλία Αντώνη Ρέμου. Αυτό υπάρχει στο προσκήνιο αυτή τη στιγμή. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, μετά από τη συνέντευξη τύπου που έδωσε και αποκάλυψε και τα ονόματα που θα δούμε, κάπου λίγο έχουμε ενθουσιαστεί. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας. Λοιπόν, μαγικά θα ήθελα να έχω μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη, συγγνώμη, αλλά κάτι τέτοιο δυστυχώς δεν γίνεται. Θα το δούμε από τα social media, λοιπόν. Μένετε στην παρέα μας, θα ακούσουμε και Αντώνη Ρέμου στη συνέχεια, αλλά φυσικά και πολλές επιτυχίες εδώ, στο Be Viral Radio Show.

άγχος, πίεση, τρέλα Σεπτεμβρίου, όλα αυτά τα βιώνουμε κυρίες και κύριοι και εσείς και εγώ. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, καλησπέρα σε όλους, πρώτη εβδομάδα δουλειάς και είναι λίγο λες και μας έχουν βάλει να σκάψουμε, αλλά να μην γκρινιάζουμε γιατί παιδιά εντάξει δεν κάνουμε και χειρουργείο ανοιχτής καρδιάς, κάτι που αγαπάμε κάνουμε. Μέντε στην παρέα μας λοιπόν γιατί έχουμε μία ώριτσα ακόμα μαζί, οι μεγαλύτερες επιτυχίες λοιπόν έρχονται αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά, γιατί παιδιά έχουμε να σχολιάσουμε και Παγκόσμια ημέρα ψεύτη.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 3.
2: Θέλεις οικονομία και τη νέα σχολική χρονιά? Θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, τετράδιο μπλε 50 φύλλα μόνο 38 λεπτά. Σακίδιο pen to pen με κασετίνα και σχολικό σετ μόνο 9,49. Και χαρτί α4 500 φύλλα μόνο 3,25. Ακόμα μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,66. Και σαμποάν Sios μόνο 3,91. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
4: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Μία ωρίτσα ακόμα μαζί, εδώ πέρα Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Λίγο πριν το Σαββατοκύριακο, εδώ πέρα παραμένετε στο σταθμό μας γιατί έχουμε όρεξη. Έχουμε θέματα, παιδιά, και φυσικά έχουμε και τα καλύτερα trends της εποχής. Μένετε λοιπόν εδώ πέρα και εγώ επιστρέφω με Παγκόσμια Μέρα Ψεύτη γιατί έχουμε να πούμε πολλά.

Σας έχω τάξει Παγκόσμια Μέρα Ψεύτη και είναι κάτι, παιδιά, το οποίο έτσι λίγο το περιμένατε. Το ακούμε, το γουστάρουμε, το βίντεο κλιπ κυκλοφόρησε. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι, εντάξει, παιδιά, Κατερίνα Λιόλιο είναι αυτή, έτσι. Έκανε την ανατροπή πάλι. Έσβηνε τούρτα για την Παγκόσμια Μέρα Ψεύτη, ενώ δεν είναι εκείνο ψεύτης, και ταυτόχρονα γιόρταζε και εκείνη. Τη γιόρτασε την ελευθερία της, παιδιά, γιατί εγώ το δελτίο τύπου το διάβασα. Αθηνά Κλειμή στην παρέα σας, λοιπόν, παραμένετε εδώ πέρα για να ακούσουμε ψεύτες, αλήθειες και φυσικά πολλές επιτυχίες εδώ.

γίνει, παιδιά, international αυτές τις μέρες. Να το πούμε και αυτό λίγο πριν τελειώσει αυτή εδώ πέρα η εκπομπή. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Η κατάλληλη στιγμή να σας πω τη σπασμένη φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη, που την είχαμε σχολιάσει και πέρσι, με πρωταγωνιστή το Βασίλη Μπισμπίκη. Θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα Όσκαρ. Είναι η ταινία του Έλληνα σκηνοθέτη, η οποία επιλέχθηκε ως η ελληνική υποψηφιότητα για την κατηγορία διεθνούς ταινίας μεγάλου μήκους. 91 βραβεία Όσκαρ. Εντάξει, παιδιά, αφού το είπα και αυτό, νομίζω ότι μπορώ να συνεχίσω να κάνω ραδιόφωνο, όπως καταλαβαίνετε. Θα το ξαναδοκιμάσω. 91. Εντάξει, παιδιά, practice είναι. Λοιπόν, Αθηνά, κλείνει την παρέα σας. Καλή επιτυχία, τους ευχόμαστε. Να πούμε το ότι η σχετική εισήγηση έγινε από την αρμόδια 13η επιτροπή, η οποία γίνεται αποδεκτή από το Υπουργείο Πολιτισμού. Οπότε δεν ήταν μια επιλογή τυχαία.

0: ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 3:30.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-042096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
3: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
4: Σαν ξυπόλυτη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr.
1: Be Viral Radio Show.

Όσκαρ θίξαμε. Παγκόσμια μέρα ψεύτη επίσης, κυρίες και κύριοι. Την Κατερίνα Στικούδη, η οποία έπαιξε πιάνο στο μετρό Συντάγματος, δεν τη σχολιάσαμε στην εβδομάδα. Ένα από τα βίντεο που τρεντάρουν αυτές τις μέρες, μαζί ταυτόχρονα με την Έλλη Κοκκίνη που έκανε χαμό στο Βουκουρέστι. Γενικότερα το έχουμε πάει τρένε καλλιτέχνες αυτές τις μέρες. Μ' αρέσει που βάζω και εμένα μέσα στους καλλιτέχνες. Το ζω, κυρίες και κύριοι, όπως καταλαβαίνετε. Αντινάκλημη στην παρέα σας λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής. Μας αρέσει αυτό το content από τους αγαπημένους μας τραγουδιστές. Το θέλουμε να το συνεχίσουν. Και φυσικά μένετε στην παρέα μας να ακούσουμε μουσική και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας. Παραμένετε λοιπόν εδώ πέρα στο σταθμό μας για πολλές επιτυχίες και ωραίες εκπομπές. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και μέχρι τη Δευτέρα ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

Άλλη μια νύχτα που δεν περνάει. Στο άδειο μου κρεβάτι το κορμί μου σε ζητάει. Μήνες περάσανε μα η καρδιά πονάει. Κι όσο πονάει άλλο τόσο σ' αγαπάει. Μωρό μου μην ανησυχείς, δεν θα σ' αφήσω. Μου είχες πει με αυτά τα λόγια σου να ζήσω. Και να μην ψάξω να φιλήσω άλλα χείλη. Μα τώρα μάτια μου δεν είμαστε.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 4.
2: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψυσταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης, συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας, πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Καλώς ήρθατε, αγαπητοί φίλοι. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Παρασκευής έχει ξεκινήσει. Ο Σεπτέμβριος έχει ξεπροβάλει. Η διάθεση είναι μία έτσι, μία αλλιώς. Όλα όμως θέλω να σας πω θα πάνε καλά. Να δείτε το ποτήρι μισογεμάτο. Αν διψάτε να το πιείτε. Και να μείνετε μέχρι το τέλος της εκπομπής. Γιατί στο τέλος της εκπομπής σας έχω μία πολύ δυνατή έκπληξη. Έτσι δεν λένε όλοι. Μείνε μέχρι το τέλος. Σας το λέω κι εγώ.

Τα πράγματα είναι απλά. Μένετε στην εκπομπή μέχρι το τέλος, γιατί θα περάσουμε καλά. Και θέλω να σας πω ότι έχουμε σήμερα στην εκπομπή μας, πέρα από τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια, ενότητα throwback, τι έγινε σαν σήμερα, θα θυμηθούμε ονομαστικές εορτές και επετείους. Φυσικά και εννοείται θα έχουμε τα Summer Edition Tips, έχουμε κρύο ανέκδοτο στην ενότητα Too Cold to be Hot, viral ειδήσεις όπου χρειάζεται και προτάσεις ταινιών λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Γι' αυτό λοιπόν σας έδωσα πολλούς και καλούς λόγους να μείνετε μέχρι να τελειώσω και την τελευταία μου ατάκα. Ευχαριστώ.

Άφησε για λίγο ό,τι σε βαραίνει και έλα να γεμίσουμε τις επόμενες ώρες, δύο για την ακρίβεια, μόνο με καλή μουσική. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί είμαστε στη συχνότητα που σε ανεβάζει.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 4:30.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο. Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
3: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
3: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
3: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά, για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242-11-9122 και στο Facebook και Instagram.
0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242-021-888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Χωρίς ντροπές σας περιμένω στα social media. Ιορδάνης αγαπητός official εγώ. Σε όλες τις πλατφόρμες ομοίως ακολουθείτε και το ραδιόφωνο της καρδιάς σας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στην Ευανθία, Ευάνθιο και Ευφρόσινο. Σαν σήμερα το 1611 επαναστάτες με επικεφαλής τον Μητροπολίτη Διόνυσο II καταλαμβάνουν 1000 συγγνώμη τα Ιωάννινα. Οι Οθωμανοί αντεπιτίδονται, συλλαμβάνουν τον Διόνυσο, με συγχωρείτε και πάλι, τον οποίο γδέρνουν Παναγία μου ζωντανό στην κεντρική πλατεία της πόλης και καταργούν το προνόμιο που είχε παραχωρήσει το 1430 ο Σινάν Πασάς. Τρομακτικό ήταν αυτό.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω κάτι που είμαι σίγουρος ότι το ξέρεις ήδη. Η καλύτερη ελληνική μουσική της ημέρας παίζει εδώ. Εδώ τα ελληνικά δεν σταματούν να παίζουν ποτέ.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 5.
2: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, βαφές Κόλεστον μόνο 5,94. Όλα τα σαμπουάν Παντέν μόνο 3,49. Ακόμα με αγορές αξίας 15 ευρώ σε προϊόντα Pampers Pants, Παντέν και Oral-B, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
4: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
4: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στο τελευταίο Summer Edition Tips. Γι' αυτό λοιπόν πάντα power bank στην τσάντα, ιδιαίτερα σε εκδρομές, παραλίες και πολλή ώρες μετακινήσεις. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί και που να βρίσκεσαι και δεν θες να ξεμείνεις από μπαταρία.

Τα social media είναι πραγματικά μια μεγάλη ευκολία για να συναντιόμαστε και να επικοινωνούμε. Για να θυμίζουμε ένας τον άλλον ότι υπάρχει ένας ουσιαστικός και άμεσος τρόπος για να μπορούμε να ανταλλάσσουμε μηνύματα. Βρείτε το ραδιόφωνο στα social media και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και ακολουθήστε μας. Εκεί σας περιμένω για να μας ταγκάρετε με τα ωραία σας story, με τα τραγούδια που γουστάρετε, για να μας κάνετε τις δικές σας προτάσεις. Δεν χωράνε ντροπές και δισταγμοί. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι ο πιο όμορφος τρόπος και ο πιο άμεσος τρόπος για να γίνει η σχέση μας πιο δυνατή.

εσύ και εγώ. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot και έχουμε κρύο ανέκδοτο το οποίο νομίζω αντιπροσωπεύει πολλούς από εμάς. Και το πιο σύντομο καλοκαιρινό θρίλερ που μπορεί κάποιος να δει. Τι τίτλο θα μπορούσε να έχει, το πιο σύντομο καλοκαιρινό θρίλερ που θα μπορούσε κάποιος να έχει δει. Αύριο επιστρέφουμε από τις διακοπές.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Για σχολικά, ξέρετε πού θα πάτε. Στο Χάι, στο Ζιπάρι. Μόνο εκεί θα βρείτε σχολικές τσάντες στη μισή τιμή. Μόνο εκεί θα ντύσετε οικονομικά όλα τους τα βιβλία. Στο Χάι έχετε 10% έκπτωση σε όλα τα βοηθητικά βιβλία δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου και στα βιβλία αγγλικών και γερμανικών. Και με κάθε αγορά δωροεπιταγή 20%. Για σχολικά, ξέρετε πού θα πάτε. Μόνο στο Χάι. Χάι, στο Ζιπάρι. Για πολύ χάι μαθητές.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
3: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
4: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Είμαι ο Γιορδάνης αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών και μία από τις ταινίες που με έκαναν πραγματικά να ξεκαρδίσω στα γέλια είναι αυτή, We Are The Millers. Jennifer Aniston και Jason Sudeikis κάνουν την ταινία ξεχωριστή. Τέσσερις άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους παριστάνουν την τέλεια αμερικανική οικογένεια για να περάσουν απαρατήρητοι σε μία παράνομη αποστολή. Από εκεί και πέρα όλα πηγαίνουν θεαματικά στραβά.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Παρασκευής έχει τελειώσει. Εγώ θα υπενθυμίσω ότι μας βρίσκεται και μας ακολουθείτε στα social media. Ιορδάνης Αγαπητός Official, αλλά και φυσικά το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Είμαστε εδώ, εδώ θα είμαστε. Δεν κουνιόμαστε, κυρίες και κύριοι. Τέσσερις στις επάλξεις, τελευταίοι των Μοϊκανών και διάφοροι άλλοι τέτοιοι περίεργοι τίτλοι ταιριάζουν απόλυτα, γιατί θα τα λέμε κανονικά καθημερινά.
1: Το μυαλό πληγές γεμάτο, ψάχνει κάπου να πιαστεί.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 6.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-042-096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
4: Flight mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Flight Mode και ναι, φτάσαμε. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου σήμερα και η τελευταία μουσική πτήση αυτή τη εβδομάδα είναι πανέτοιμη για αναχώρηση. Με η Λίνα Πατριανού, ραδιοφωνική ρεσόδο σα για τι επόμενε δύο ώρε. Κλείνουμε όσο μπορούμε τι εκκρεμότητε τη εβδομάδα έξω από την πόρτα και μπαίνουμε σιγά σιγά σε weekend mode. Και επειδή ο Σεπτέμβρη εξακολουθεί να μα δίνει κανονικότατα αφορμέ για βόλτε και μικρέ αποδράσει, σήμερα θα έχουμε και ταξιδιωτικέ ιδέε για το Σαββατοκύριακο. Στο τέλο φυσικά έρχεται το top 3 τη εβδομάδα. Μέχρι τότε όμω έχουμε δύο ώρε μπροστά μα. Προσδεθείτε, απογειωνόμαστε.

Πάμε και στα σημερινά μας χρόνια πολλά. Σήμερα 11 Σεπτεμβρίου θα πούμε χρόνια πολλά στην Ευανθία και τον Εφραίουσιν. Οπότε χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζετε. Να είστε γεροί, χαρούμενοι, να περάσετε έτσι μια ωραία, όμορφη Παρασκευή. Και επειδή σήμερα τα ονόματα δεν είναι και από εκείνα που εμφανίζονται καθημερινά στο ημερολόγιο, όποιος θυμήθηκε μόνος του τη γιορτή φίλου συγκινή χωρίς ειδοποίηση από το κινητό, παίρνει έξτρα πόντους. Λοιπόν, εγώ να ευχηθώ χρόνια πολλά στην υπάρχει θεία μου, την αδερφή της μαμάς μου, παιδιά, την οποία την αποκαλούμε χρόνια τώρα Εύα. Έχει αυτό το τρομερό όνομα, το Ευανθία. Πάρα πολύ ωραίο να ξέρετε ότι μια Εύα γύρω σας μπορεί να βγαίνει το όνομά της από το Ευανθία και όχι από το Ευαγγελία, ας πούμε. Για ψάξτε το. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε γενέθλια σήμερα.

Να σας δώσω σήμερα μια πρόταση για αύριο που μου άρεσε, γιατί μυρίζει πραγματικά Σεπτέμβριο. Στην περίπτωση που βρίσκεστε σε εκείνη την πλευρά της Ελλάδας, τα πάκια του Δήμου Μονεμβασιάς πραγματοποιείται αύριο Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, μια αυθεντική γιορτή του Τρίγου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει Παρασκευή μουσταλευριάς και ζωντανή μουσική, με την εκδήλωση να ξεκινά στις 9 το βράδυ. Και αυτό είναι ίσως ένα από τα ωραιότερα πράγματα στα ταξίδια αυτής της εποχής. Αρχίζουν οι Τρίγοι, εμφανίζονται τοπικές γιορτές και σιγά σιγά γνωρίζουμε μια άλλη πλευρά της ελληνικής υπαίθρου, τελείως διαφορετική από το κλασικό παραλία ξαπλώστρα μπάνιο. Αν λοιπόν βρίσκεστε στη Λακωνία ή σχεδιάζετε εκδρομή προς τη Μονεμβασιά, κρατήστε το αυτό, σημειώστε το.

0: Τώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6:30.
1: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Akrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στη ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στυλίστας τον ανέλαβε?
2: Κανένας στυλίστας. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 22 42 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
4: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 42 0 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.
6: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά ξενοδοχεία.

Έχω αρχίσει να πιστεύω ότι έχουμε καταφέρει να κάνουμε ακόμη και το Σαββατοκύριακο δουλειά. Δηλαδή Παρασκευή, λέμε πρέπει να βγούμε Σάββατο πρωί, πρέπει να πάμε κάπου. Σάββατο βράδυ φυσικά κάτι πρέπει να έχουμε κανονίσει. Κυριακή, μπραντς, βόλτες, δουλειές και μετά προετοιμασία για Δευτέρα. Για κάποια στιγμή λέει συγγνώμη, πότε ακριβώς κουράστηκα. Οπότε έχω μια πρόταση για αυτό το Σαββατοκύριακο. Αφήστε ένα κομμάτι του τελείως κενό. Χωρίς πρόγραμμα, χωρίς κράτηση, χωρίς να πρέπει να μετατρέψετε κάθε ελευθερία ώρα σε δραστηριότητα. Το να μην κάνεις τίποτα δεν είναι αποτυχημένο πρόγραμμα. Μερικές φορές είναι ακριβώς το πρόγραμμα που χρειαζόσουν. Νομίζω ότι έχουμε ξεχάσει πώς είναι να βαριόμαστε. Έχουμε ένα κινητό στα χέρια και έτσι περνάει η ώρα μας. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο γιατί μέσα από αυτήν την βαρεμάρα, αν θέλετε, προκύπτουν πάρα πολύ ωραία δημιουργικά πράγματα. Κάτι που ισχύει full για τα παιδιά, λοιπόν. Στα πράγματα στα οποία μελετάω το τελευταίο διάστημα και όσοι με γνωρίζετε, ξέρετε ότι κάνουμε και τα live για τα παιδιά. Νόνα Λίνα Stories, με ακολουθείτε σε Instagram αλλά και TikTok και εκεί διαβάζουμε και στο YouTube φυσικά Νόνα Λίνα Stories, έτσι να έχετε μικρούς φίλους, παιδιά ανήψια, βαφτιστήρια και λοιπά και θέλετε να χαλαρώσουν με κάτι και να κοιμηθούν, ελάτε στο κανάλι μου στο YouTube, σας περιμένω εκεί.

θα ανοίγουμε και τη γραμμή επικοινωνίας στις τελευταίες μας πτήσεις για αυτή την εβδομάδα. Με βρίσκεται στο Instagram ως Λίνα Πατρινού και φυσικά ακολουθείτε και το Flight Mode Radio Show. Περιμένω τα νέα σας, τις αφιερώσεις και τις μουσικές σας επιλογές. Και επειδή σήμερα είναι Παρασκευή, δεν πρόκειται να σας βάλω να σκεφτείτε τίποτα δύσκολο. Ένα για θέλω, το σημείο από το οποίο μας ακούτε και ό,τι θέλετε να παίξει δυνατά για να ξεκινήσει λίγο καλύτερα το Σαββατοκύριακο. Εγώ ανοίγω τα μηνύματά σας και συνεχίζουμε.

Σήμερα έχω ένα travel hack που προσωπικά θεωρώ σωτήριο. Πριν κλείσετε την πόρτα του ξενοδοχείου ή του δωματίου για τελευταία φορά, κάντε ένα γύρο ακριβώς ενός λεπτού. Όχι βιαστικά. Μπάνιο, μπρίζες, κομμωδίνο, ντουλαπά, κάτω από το κρεβάτι, χρηματοκιβώτιο και ειδικά φορτιστές. Γιατί υπάρχει μια μυστηριώδης διεθνή συμφωνία, νομίζω, σύμφωνα με την οποία τουλάχιστον ένας φορτιστής πρέπει να θυσιάζεται σε κάθε ταξίδι. Και άλλο ένα πολύ απλό κόλπο. Λίγο πριν φύγετε, βγάλετε μια φωτογραφία το δωμάτιο αφού έχετε μαζέψει τα πάντα. Αν 10 λεπτά αργότερα αρχίσει το γνωστό, πήρα τα ακουστικά μου, έχετε τουλάχιστον κάτι να τσεκάρετε.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7.
2: Θέλεις οικονομία και τη νέα σχολική χρονιά? Θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, τετράδιο μπλε 50 φύλλα μόνο 38 λεπτά. Σακίδιο pen to pen με κασετίνα και σχολικό σετ μόνο 9,49. Και χαρτί α4 500 φύλλα μόνο 3,25. Ακόμα μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,66. Και σαμποάν Sios μόνο 3,91. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
4: Νέο γυναικείο σποτ στην Go! Locker for Hair! Το αγαπημένο σου σποτ για shopping. Το Locker for Hair είναι εδώ, ακριβώς δίπλα από το ήδη γνωστό Locker. Γυναικεία ρούχα, κοσμήματα, τσάντες, ζώνες, φουλάρια και αξεσουάρ για κάθε στυλ και κάθε περίσταση. Από τα πιο casual look μέχρι την εμφάνιση που θα τραβήξει όλα τα βλέμματα. Νέες τάσεις, υπέροχες επιλογές και προσιτές τιμές σε ένα ολοκένουργιο νεανικό χώρο. Locker for Hair. Βασιλέως Παύλου 14, COS. Το νέο σημείο συνάντησης του γυναικείου στυλ.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
5: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
6: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.

0: Παϊμός.
1: Παϊμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παϊμός 101 και 1.
1: Παϊμός.
0: Δυνάμωσέ το.
2: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Κάπως έτσι η πρώτη ώρα πέρασε και έχουμε πλέον μπει κανονικά σε ρυθμούς Παρασκευής. Flight Mode, Λίνα Πατρινού μαζί σας και συνεχίζουμε για ακόμα μία ώρα. Τα μηνύματα έχουν αρχίσει να έρχονται, οι αφιερώσεις μαζεύονται και νομίζω ότι όσο πλησιάζει το Σαββατοκύριακο ανεβαίνει και λίγο διάθεση όλων μας. Μπροστά μας έχουμε ακόμα το μουσικό μας flashback. Μια τελευταία φορά αυτή την εβδομάδα το καλύτερο κομμάτι μας. Και φυσικά λίγο πριν την προσγείωση θα έρθει το καθιερωμένο top 3 του Flight Mode. Οπότε μην φύγετε πουθενά, συνεχίζουμε.

Και ένα ακόμα ταξιδιωτικό tip για όσους σχεδιάζετε μικρές αποδράσεις, αφού ξέρετε, αυτή την εκπομπή τα λατρεύουμε αυτά. Αν έχετε μόνο 2 μέρες κάπου, μην προσπαθείτε να δείτε τα πάντα. Ένα από τα πιο εύκολα λάθη. Ανοίγεις έναν οδηγό, βλέπεις 15 πράγματα που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείς και ξαφνικά το διήμερο μετατρέπεται σε αγώνα δρόμου. Διαλέξτε 2 ή 3 πράγματα που σας ενδιαφέρουν πραγματικά και αφήστε χώρο ανάμεσά τους για να χαθείτε λίγο, για να καθίσετε κάπου περισσότερο, να δείτε έναν δρόμο που δεν υπήρχε στη λίστα. Γιατί πολλές φορές η στιγμή που θυμάσαι περισσότερο που ένα ταξίδι είναι ακριβώς εκείνη που δεν υπήρχε στο πρόγραμμα και όχι το αξιοθέατο στο οποίο φτάσαμε λαχανιασμένοι επειδή έπρεπε να το προλάβουμε.

Έχουμε ένα τελευταίο ταξίδι αυτή την εβδομάδα. Μόνο που δεν χρειαζόμαστε ούτε βαλίτσα, ούτε χάρτη, ούτε τίποτα. Πηγαίνουμε πίσω στο χρόνο. Θα σας αφήσω απλώς έτσι με τις πρώτες νότες στη μουσική αυτή η αναδρομή, η οποία υπόσχεται να μας ταξιδέψει σε μια παλιά παρέα, σε μια έξοδο, σε ένα καλοκαίρι, σε μια εντελώς διαφορετική εκδοχή του εαυτού μας. Αυτή είναι η δύναμη της μουσικής. Για πάμε. Flight mode, flashback.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
3: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
1: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Λοιπόν, τελευταία φορά της, για αυτή την εβδομάδα εδώ έχουμε το καλύτερο κομμάτι, το οποίο μας έχει σημαδέψει και είναι από αυτά τα οποία νομίζω θα τα συζητάμε για πάρα πολύ καιρό, καθότι έρχεται από το στόμα της Κατερίνας Λιόλιου, Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη, και με αυτόν τον ιδιαίτερο και πολύ συσχετίσιμο τίτλο έχει κάνει πανικό. Το ακούσαμε μαζί όλη την εβδομάδα και νομίζω ότι μέχρι σήμερα όλοι έχετε καταλήξει που θα το αφιερώνατε. Και επειδή είναι Παρασκευή, θα δείξω ωριμότητα. Δεν θα σας ζητήσω ονόματα ούτε και σήμερα. Δεν θα ανοίξουμε φακέλους εδώ. Απλώς χαλαρώνουμε και απολαμβάνουμε το καλύτερο κομμάτι για αυτή την εβδομάδα μία τελευταία φορά.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

Λοιπόν, έχουμε φτάσει σε ένα από τα αγαπημένα σημεία της Παρασκευής. Ωραία, για το top 3 του Flight Mode. Οι τρεις μουσικές επιτυχίες που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα είναι έτοιμες και φυσικά θα τις ακούσουμε με τη γνωστή αντίστροφη μέτρηση. Ξεκινάμε από το νούμερο 3, ανεβαίνουμε στην δεύτερη θέση και φυσικά στο τέλος φτάνουμε στο κομμάτι που αυτή την εβδομάδα βρίσκεται στην κορυφή. Δεν θα σας πω τίποτα, θα παίξουν όλα από τη θέση νούμερο 3 μέχρι και το νούμερο 1. Πάμε να τα απολαύσουμε τα 3 καλύτερα κομμάτια της εβδομάδας εδώ στο Flight Mode. 3.

Λοιπόν, μετά το top 3 μας, κάπου εδώ έφτασε η ώρα της προσγείωσης. Άλλη μια εβδομάδα του Flight Mode ολοκληρώθηκε και θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρέα, τα μηνύματα και όλες τις μουσικές αφιερώσεις. Μπροστά μας έχουμε Σαββατοκύριακο και η μόνη μου συμβουλή είναι να μην νιώσετε ότι πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε κάτι εντυπωσιακό. Αν θέλετε ταξίδι, φύγετε. Αν θέλετε βόλτα, βγείτε. Αν θέλετε απλώς να κλείσετε το ξυπνητήρι και να εξαφανιστείτε στον καναπέ για δύο μέρες, απολύτως αποδεικτό. Κουράγιο με τα σχολεία, καλή αρχή στα παιδιά, με τους αγιασμούς κτλ. Νέα εβδομάδα θα έρθει έτσι γεμάτη με νέες περιπέτειες για όλους μας. Από εμένα, τηλεφωνική ώρα συνοδό σας, Λίνα Πατριανού, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να περάσετε όμορφα, να προσέχετε όπου κι αν βρεθείτε. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλή Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Παλμός. Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8.
3: Για σχολικά, ξέρετε που θα πάτε. Στο Χάι στο Ζιπάρι. Μόνο εκεί θα βρείτε σχολικές τσάντες στη μισή τιμή. Μόνο εκεί θα ντύσετε οικονομικά όλα τους τα βιβλία. Στο Χάι έχετε 10% έκπτωση σε όλα τα βοηθητικά βιβλία δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου και στα βιβλία αγγλικών και γερμανικών. Και με κάθε αγορά δωροεπιταγή 20%. Για σχολικά, ξέρετε που θα πάτε. Μόνο στο Χάι. Χάι στο Ζιπάρι. Για πολύ χάι μαθητές.
2: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
4: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
2: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
4: Enka Food, ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
5: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
6: Τόχο, πίτα Ανατολής.
5: Τι παίζει εκεί?
6: Τα πάντα! Πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολιτικές γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
5: Φυσάει. Και από τιμές?
6: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
5: Πάμε τώρα.
4: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
5: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
6: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής.
4: Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
1: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
7: Παλμός.
1: Δυνάμωσέ το. Τα τραγούδια που αγαπάς.
8: Γύφτισα μέρα.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
9: Κάντσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
9: Απακαπή υπερβολική, θα πεθάνω.
1: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

περνάει. Τις νύχτες κάποιος άλλος σε φυλάει. Και στα μέρη που σε πήγαινα εγώ κι αυτό σε πάει. Με χαλάει, δεν σκέφτηκες ποτέ τι σου κοδώσει.

0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
1: Κάντσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και

0: τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.1.
1: Να μένω είμαι εγώ, που ακόμα σε αντέχω.
0: Παλμός.

0: τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνση πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: ακριβώς στο κέντρο στο ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Ναι, γεια! Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο στο ζυπάρι. Τηλέφωνο 22 42 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
2: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο ζυπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 22 42 0 69 100. Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 42 0 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
4: Και τώρα δυναμώστε την ένταση. Ο Γιώργος Ραϊσόπουλος μιξάρει.
5: Και όλοι συντονίζονται.
4: Non-stop mix by Γιώργος Ραϊσόπουλος. Ραϊσόπουλε, πάτα πλέον.

0: Non-stop mix.
1: Γιώργος Ρεϊσόπουλος.
2: Ο Γιώργος Ρεϊσόπουλος μιξάρει.
0: Non-stop mix.
2: Bye. Γιώργος Ρεϊσόπουλος.
3: Ό,τι καλύτερο έχεις

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9 και μισή. Κάπως έτσι πριν

0: Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το encafood.gr.
1: Encafood, ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr.
3: Και τώρα δυναμώστε την ένταση. Ο Γιώργος Ρεϊσόπουλος μιξάρει.
4: Και όλοι συντονίζονται.
3: Non-stop mix by Γιώργος Ρεϊσόπουλος. Ρεϊσόπουλε, πάτα play.
5: Μες στα χαράματα.

0: Non-stop mix.
1: Γιώργος Ρεϊσόπουλος.
2: Ο Γιώργος Ρεϊσόπουλος μιξάρει.
0: Non-stop mix.
2: Bye. Γιώργος Ρεϊσόπουλος.
3: Ό,τι καλύτερο έχεις ακούσει.

0: Και τώρα δυναμώστε την ένταση. Ο Γιώργος Ρεϊσόπουλος μιξάρει.
1: Και όλοι συντονίζονται. Non-stop mix by Γιώργος Ρεϊσόπουλος.
0: Ρεϊσόπουλε, πάτα play.
2: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
4: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης. Και ακούτε Γιώργο Ρεϊσόπουλο.

0: ψάρι ασταμάτητα.
1: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 10.
1: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Δυνάμωσέ το.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

πως υπάρχει αγάπη σαν κι αυτή που να δίνει Θεέ μου μες στον κόσμο αυτό νόημα, κουράγιο και σκοπό. Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα κι όσο

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10:30. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: εγώ.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
2: Είμαι ο Νίκος Μακρόπουλος. Ακούτε Παρασκευή και Σάββατο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
2: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς,

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Μην κρύβεσαι πίσω από το δάκρυ σου και μη μου λες λόγια που πω.

0: Παϊμός.
1: Παϊμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παϊμός 101 και 1.
1: Παϊμός.
0: Δυνάμωσέ το.

0: Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1.
1: Ένας μεγάλος έρωτας, αυτό που ζήσαμε

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.